0: Primera y Última FM con Franklin Pineda y Marta León.
1: Wow, wow. Ο Πισεντενός Τάσουα, αγιώδη.